βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα έλεγαν μια ρογωνία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω τη στάχτη.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

Ξαφνικά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και απάνω θέμας θα φεύγουν στον ουρανό τα αστέρια και τα εγκόσμια. Θα μας χαϊδεύει ως όνειρο το κύμα και γαλανό σαν κύμα το όνειρό μας θα μας τραβάει σε χώρες που δεν είναι. Αγάπες θα είναι στα μαλλιά μας οι άβρες. Η ανάσα των φυκιών θα μας μυρώνει. Και κάτω από τα μεγάλα βλεφαρά μας, χωρίς να το γρυκούμε, θα γελάμε. Τα ρόδα θα κινήσουν από τους φράχτες και αυτού να μας γίνουν προς κεφάλι. Για να μας κάνουν αρμονία τον ύπνο, θα αφήσουν τον ύπνο τους στα ειδόνια. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και τα κορίτσια του χωριού μας αγρία πηδιές θα στέκουνε τριγύρω και σκύβοντας κρυφά θα μας μιλούνε για τα χρυσά καλύβια, για τον ήλιο της Κυριακής, για τις ολάσπρες γάστρες. Το χέρι μας κρατώντας η κυρούλα και όπως αργά θα κλείνουμε τα μάτια θα μας διηγείται ο χρύς σαν παραμύθι την πίκρια της ζωής. Και το φεγγάρι θα κατεβεί στα πόδια μας λαμπάδα την ώρα που στερνά θα κοιμηθούμε στο πράσινο ακρογιάλι της πατρίδας. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια που όλη τη μέρα εκλάψαν και αποστάσαν.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.

σας μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.

φαντασμαγορικό μελόδραμα κατάντησα. Κατάλαβα πως το πεπρωμένο κάθε ύπαρξη είναι η ευτυχία. Η δράση δεν είναι ζωή. Είναι τρόπος να ξοδεύεις ενέργεια. Μια υπερδιέγερση είναι. Η ηθική είναι ο εκφυλισμός του εγκεφάλου. Καμιά από τις σοφιστίες της τρέλας που κουβαλάμε, δεν έχω λησμονήσει. Μπορώ να τις επαναλάβω όλες. Κατέχω το μηχανισμό. Ναι. Η ευτυχία ήταν το πεπρωμένο μου. Αλλά η ζωή μου θα είναι πάντα πολύ μεγάλη για να μπορεί να αφιερωθεί στην ομορφιά και τη δύναμη. Και τα παιδικά μου χρόνια, αυτός ο μεγάλος δρόμος για όλες τις εποχές, στέρνει μου γνώση. Τώρα, εδώ, ασκητικός στο έπακρο, ένας περήφανος βλάκας, κι όμως έχω δίκιο. Είχα δίκιο να περιφρονώ τα ανθρωπάκια. Παράσιτα, που σήμερα όλο και πιο πολύ τολμούν και διαφωνούν μαζί μας. Είχα δίκιο για ό,τι περιφρονούσα, αφού εγώ ήμουν αλλού. Είμαι αλλού. Φευγάτος. Φευγάτος. Αρκετοί καταραμένοι ήμασταν εδώ κάτω. Από καιρό ήμουνα στο θείασό τους. Παλιοί γνωρίμοι. Η αλληλεγγύη μας είναι άγνωστη. Ο ένας συχαίνεται τον άλλον. Ωστόσο παραμένουμε ευγενικοί. Οι σχέσεις μας είναι καθώς πρέπει. Και η πλήψη μας δεν έχει ακόμη τελείως σπηλωθεί. Πώς όμως θα γίνουμε δεκτοί από τους εκλεκτούς, αφού για να τους πλησιάσεις δεν χρειάζεται μόνο θάρρος, αλλά και υποταγή.

στρωνόταν το κύμα για σένα χαλί. Τον ήλιο κοιτούσε, το πώς σε κοιτούσε, σαν να σουν για εκείνον κρυμμένο νησί. Τα κάστρα χαλούσες, τα έκανες άμμο.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Στην Κάπα, αφιερωμένο στη γυναίκα.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

κόσμος μας ταξιδεύει σαν Σαντορίνη. Τι είναι αυτό που κάνει την αγάπη να κρατάει για πάντα, έλεγε ο Τόμ Ρόμπινς στον Τρυποκάριδο. Όσοι αγάπησαν τη Σαντορίνη, την αγάπησαν για πάντα. Οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά και δονεί το βουνό, το έδαφος, τη θάλασσα. Και η καρδιά των ανθρώπων ή συντονίζεται με τη δική της και μένουν, ή δεν τη συναντά ποτέ και φεύγουν τρέχοντας. Στέκομαι αντίκρι στην ασημή μεγαλοσύνη και αναρωτιέμαι τι είναι τελικά αυτό που με φέρνει πάντα πίσω στη Σαντορίνη. Οι ώρες κυλούν ήρεμα, το νησί δείχνει τον άλλο το αυτό σε κάθε εποχή με πολλά χρώματα και άλλη ενέργεια. Η καλδέρα πρασινίζει, ανθισμένα φυτά της άνοιξης, κοντράστ με την πέτρα και τη λάβα που εποχές, όπως την άνοιξη, μαλακών και δένει με τον καιρό. Μια υγρασία σιγά σιγά απαλά τη λίγη τον γκρεμό όσο έρχεται το καλοκαίρι και σκεπάζει ολόκληρη τη Σαντορίνη. Η θάλασσα, άγρια και ήρεμη, γίνεται ένα με τον ορίζοντα στο βάθος, ένα μείγμα από μπλε θάλασσα και γκρι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς τη Σαντορίνη.

Ο έρωτας του Πανταρούχα, της Ευτυχίας Βασάλου. Μια ιστορία αγάπης. Όχι από εκείνες της βαθιάς κατανόησης και αλλού σεβασμού, αλλά από εκείνες του πάθους, του «εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε». Ήθελα πολύ καιρό να γνωρίσω το θρυλικό παππού Πανταρούχα, μα τα κατάφερα τελικά, λίγο πριν φύγει, όπως ο ίδιος το αποφάσισε. Έτσι έμαθα το ιστορικό αυτού του θελώδη έρωτα από τον ίδιο τον παππού. Ενώ η γιαγιά Φιλιό συχνά κουνούσε

0: το κεφάλι της σχολίαζε. Έπαιρνε το αίμα της πίσω, γιατί την πέδεψε όπως παραπονιέται. Ήμουν 19 χρονών κοριτσάκι όταν με έφερε στην Ικαριά. Ναι, την είχα δει 4 χρόνια πριν εγώ και περίμενα. Η γιαγιά Φιλιό δεν είναι Καριωτίνα, είναι από την Εύβοια. Αλλά μπορώ να πω πως δεν θα την ξεχώριζα από γνήσια καραβοσταμιωτίνα αν δεν μου το έλεγαν. Λίγο τα καριώτικά της που δεν είναι έντονα και λίγο το βλέμμα της ίσως, κατά τα άλλα εναρμονίστηκε πλήρως. Εκείνο τον καιρό δούλευε στα Κάρβουνα ο παππούς και το αφεντικό εκεί ήταν φίλος με τον πατέρα της Φιλιός. Είχε μεγάλη αγάπη για τους καριώτες και ενώ πολλοί την ζητούσαν από το χωριό της, ο πατέρας της ρώτησε τον φίλο του αν ξέρει κανένα καλό παιδί δικό τους. Κουτί του ήρθε του Νικόλα, μιας και όπως είπε την είχε από χρόνια στα μπάρι. Κάτι μου λέει πως και εκείνη το ίδιο, και ασκουνάει το κεφάλι της και δεν το παραδέχεται. Μακαρίζει την τύχη της που δεν έμεινε δίπλα στους γονείς της και ήρθε μικρή κοπέλα στο νησί να αντιμετωπίσει μια άλλη ασυνήθιστη πραγματικότητα που είχε να κάνει με τον δυναμικό και ατίθασο χαρακτήρα του παππού. Έναν χαρακτήρα λίγο πολύ μοναδικό με τον τρόπο του, μα τόσο ομοία ατίθασο με όλων των Ικαριωτών εκείνης της γενιάς τουλάχιστον. Μια ζωή τσακωμήμα, μα και μια περίεργη αγάπη. Την βασάνιζε με τις τρέλες του. Αλλά μια φορά που η Φιλιό έλειψε για ιατρικούς λόγους και από γυνάτη δεν του το είπε, εκείνος ειδοποίησε τους συγγενείς πως σκοπεύει να κρεμαστεί. Ναι καλά, όποιος θέλει να αυτοκτονήσει δεν παίρνει τηλέφωνα. Πολλά, πολλά παράπονα έχει από τον Πανταρούχα, που θα σου τα επιβεβαιώσουν και συγγενείς και φίλοι και θα τις δώσουν δίκια. Όντως, ήταν ο άνθρωπος που θα κερνούσε όλο το χωριό αν τους έβρισκε στο καφενείο και θα αφάνιζε τη σύνταξη σε μια μέρα. Και είναι εντυπωσιακό πως όσοι πέρασαν από το σπίτι πριν την κηδεία, ακόμα και νέα παιδιά, είχαν όλοι μια ιστορία για τον Πανταρούχα. Έτσι ξημερωθήκαμε. Με τσίπουρα και ιστορίες και δώστου γέλια, όπως του αρμόζει. Έτσι και η όμορφη ετούτη κλεμμένη νύφη που δυσκολεύτηκε στην Ικαριά αγαπήθηκε και αγάπησε με έναν μυστήριο τρόπο που σημάδεψε τη ζωή τη δική της, των παιδιών της, ακόμα και των εγγονών και δυσέγγονων. Καλό ταξίδι, παππού Πανταρούχα. Τα είχε κρεμάσει κάπου τα ρούχα και τα πήρε ο αέρας, εξού και το Πανταρούχα. Το σίγουρο είναι πως σε αγαπάμε και έχεις γράψει ιστορία που θα θυμόμαστε σε κάθε τσιπουροποσία μέχρι τελικής πτώσεως. Με γέλια, όπως σου αρμόζει.
1: Κόσμος στους 93.

τραγουδία σε ρόλο. Πάμε. Μην ρωτάς για μένα. Την απάντηση πάμε. Το λεπωριό τα λέμε. Πάμε μόνο τα κορίτσια.

0: παιδαγόγια να φανεί το πρόβλημα.
1: Ωραίο.
0: Πρόβλημα, παιδιά, πρόβλημα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου τσικίνου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες.

αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια.

0: vagonete. Příští zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: κόσμος τους 93.
1: Είχαν κάτι αχ καραδούλα μου που μοιάζε σύννεφα και σύννεφουλά μου σαν σύννεφα σύννεφα.

Είμαι Μάγδα Βαρούχα και ακούτε τα τραγούδια μου στο Ράδιο Κόσμος 93 FM.

σκουριάσαν το μυαλό μου οι ελπίδες. Τα λόγια σου ομίχλη κι άστρον πάχνει. Τη σκέψη μου τη λύγεις σαν αράχνη. Σε μέρος που δεν μπαίνουν οι λιαχτίδες έχω διασχίσει χίλιες καταιγίδες. Λευκόχρυσες για σένα που σε άχνει κι ο ήλιος με μανία

κόσμο νικήθηκα σαν γρίφος και απέφυγα την εκλεκτή σου πλάνη που γυάλιζε σαν νέα πορσελάνη. Ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, αντίτιμο πολύ άνθο στεφάνι, στην ομορφιά σου που κρατάει ξύφος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα 1-0 από τον Όφη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος το έπακρο, τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

μας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.

0: μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότριλη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου τσικίνου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.

μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Θα πάω από εδώ εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού

0: Μέλλοντος. Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
7: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
6: Λουμίδης καφέ σε 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
7: Βέρο, μαλακτικό ρούχου, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
6: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
7: Το παιδί.
6: Μαζί με τη γιαγιά.
7: Καλά θα πάει αυτό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά, Κτηνή Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γειτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά,

0: 2 και 15.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου τσικίνου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά και Κυραπρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.

Πρωινό στο ράδιο Κόσμος, ακόμη και πριν ο ήλιος ανατείλει, μοιραζόμαστε τα καλύτερα. Από τις Σέρες, για όλη την γη.

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
5: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
7: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
8: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
7: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
8: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
7: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
8: Το παιδί,
7: μαζί με τη γιαγιά.
8: Καλά.

0: Supermarket Kansas. Τιμή θαύμα για όλους.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
11: Site www.economousseres.gr.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
13: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφι, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος το έπακρο, τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Η Φυσιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια, η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
14: Κόσμος στους 93.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε.
1: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
0: Δήλωση γάμου.
1: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
0: Εσείς 65 και νύφη 27.
1: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος, και για ενοικιάσεις αυτοκίνητα.

0: με δροσερόν δράμας. Τηλέφωνο 23210 70. Κίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 70.
1: Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.

0: Παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Ακούς Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

0: Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη είναι διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
10: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
13: Εγώ.
12: Πες μας, Αλέξανδρε.
14: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
12: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
14: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
12: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
15: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
16: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου και εκείνου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν.

0: προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
2: Κόσμος στους 93.

περάσετε το όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα στείλουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας σε όλους και όλες εσάς, από όποιον μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, σε διάφορες πόλεις που βρισκόμαστε και συναντιόμαστε. Παρέα με τα αγαπημένα μας ελληνικά τραγούδια. Χρόνια πολλά στη Σταυρούλα σήμερα που γιορτάζει, και σε μια πρώην συνάδελφο που κάναμε αρκετά πρωινά μαζί, στη Σταυρούλα Στανιμεροπούλου, που είναι αφιερωμένη η ζωή της στο χώρο. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στην Αυστραλία, στον άνθρωπο που μαζί ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο όταν ήμασταν πιτσιρικιά, όταν έφευγε ο μπαμπάς του Σταύρου και άφηνε τον πειρατικό του σταθμό, και εμείς κατά τις 12 το βράδυ κρυφά πατούσαμε, σηκώναμε το on και έπαιζε η L504 από τη Θεσσαλονίκη για πάρα πολλές γειτονιές της Ελλάδος, με πολύ αγαπημένα τραγούδια, όμορφα, και νομίζω μερικά από αυτά θα συναντήσουμε και σήμερα. Στο Σταύρο λοιπόν που έφυγε στην Αυστραλία, στην οικογένειά

0: του και στον κόσμο του ραδιοφώνου. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην παρέα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Μαζί θα είμαστε έως τη μία το μεσημέρι και έχουμε πολλά να μοιραστούμε και σήμερα στη συντροφιά.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

γράφοντας μηνύματα και μοιραζόμαστε σκέψεις, μου λέτε για τη συναυλία του Ρέμου, είχε πάρα πολύ βροχή. Τώρα το τι έγινε ακριβώς, αν έγινε συναυλία, κάποιοι λένε ότι έγινε συναυλία. Ευχαριστώ την Ελένη, τη φίλη μου, λέει έγινε συναυλία και είχε πολύ κόσμο. Διαβάζω και ένα άρθρο από τον Νίκο Μαστοράκη ότι έγινε συναυλία και μάζεψε χιλιάδες κόσμο. Φυσικά, όταν οι συναυλίες είναι δωρεάν και οι καλλιτέχνες είναι αρκετά μεγάλοι, εννοείται ότι θα μαζέψουν πάρα πολύ κόσμο. Κυρίως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και μετά από την κρίση την οικονομική, είχαμε μετά και τον COVID. Η μία κρίση πάνω στην άλλη. Ο κόσμος όταν θα βγει δεν έχει και πολλά χρήματα να ξοδέψει, οπότε όταν θα δει ένα καλλιτέχνη να τον προσκαλεί και να είναι και δωρεάν και να είναι και ωραία η περίοδος και σε πολύ ωραίο και ανοιχτό χώρο, καταλαβαίνετε ότι εννοείται ότι θα μαζέψει κάποιος πάρα πολύ κόσμο, άλλο που δεν θέλει κανείς. Και ο Αντώνης Ρέμος είναι ένας τραγουδιστής που είχε και μερικά τραγούδια που όλοι ακούσαμε, όλοι αγαπήσαμε και μετέδωσαν και πάρα πολύ τα ραδιόφωνα. Πάρα πολύ. 104 χρόνια πέρασαν από την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το τουρκικό κράτος, και να μην ξεχνάμε και αυτή την επέτειο σήμερα, μιας και όπως καταλαβαίνετε τότε έγινε ο χαμός. Το 1900

1968 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης ημέρας του Σεπτέμβριου ως ημέρα εθνικής μνήμης, τη σημερινή ημέρα δηλαδή, αυτή που περνάμε και είναι η 14η του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε ήδη στα μισά του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, θεωρητικά του φθινοπόρου, έτσι, γιατί ακόμη το καλοκαιράκι καλά κρατάει.

κεφάλι. Είναι η Μόνικα με το γέλιο στο κεφάλι. Καλημέρα στην Λάρισα. Στους φίλους μας ακούτε στα φωτεινά και σκοτεινά τα λιμέρια αυτά. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε επίσης σε διάφορες περιοχές της γης, να στείλω χαιρετίσματα και στυλιών στον αγαπημένο φίλο Κωστή. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες και όπου υπάρχει άνθρωπος που βρίσκεται παρέα μας. Στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην μακρινή μας Αυστραλία, οπουδήποτε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό να έχουμε. Αν και ξυπνήσαμε από νωρίς το πρωί, μας ακούτε από τις 10 στον αέρα.

Είμαι σίγουρος πάντως ότι κάπου έχει πέσει στα μάτια σας μια φωτογραφία από ένα κοριτσάκι το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει το Χριστούλη να σηκώσει το σταυρό ενώ έχει γύρει κάτω και πηγαίνει, είναι ένα άγαλμα που είναι πεσμένος, γονατισμένος ο Ιησούς και το κοριτσάκι και έχει ένα ξύλινο μεγάλο σταυρό και ένα κοριτσάκι πηγαίνει να το βοηθήσει να σηκώσει το σταυρό, πολύ πολύ μικρό. Φαντάζομαι το θυμόσαστε αυτό. Αυτό το λέω γιατί θυμήθηκα αυτή την εικόνα και σκέφτομαι πόσο οι φωτογραφίες στη ζωή μας παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Δυστυχώς πολλές από αυτές τις φωτογραφίες τις έχουμε κρυμμένες μέσα στα κινητά μας. Δηλαδή δεν ζούμε στην εποχή της εκτύπωσης και δεν είναι ιδιαίτερα καλό γιατί θα μπορούσαμε να γεμίσουμε τους στίχους μας με πολύ όμορφες στιγμές της ζωής μας, έτσι ώστε να νιώθουμε ωραία στο σπίτι μας όταν βλέπουμε αυτές τις φωτογραφίες. Γιατί είμαι σίγουρος ότι το να βλέπουμε διαρκώς με τα μάτια μας οθόνες, το μόνο που κάνουμε κακό είναι σίγουρα στα μάτια μας, πρώτα απ' όλα, δεύτερον στον εγκέφαλο μας, με το πέρασμα των χρόνων και τρίτον δεν θα μπούμε να δούμε τόσες φωτογραφίες που αποθανατίζουμε πλέον στο κινητό μας, δεν θα δούμε πολλές από αυτές για θα περάσουν οι μήνες. Οπότε είναι πολύ ωραία η εκτύπωση και μερικοί τύχοι του σπιτιού μας να γεμίζουν με τις αναμνήσεις μας, αν και εφόσον θέλουμε φυσικά να θυμόμαστε. Σίγουρα αν είναι οι φωτογραφίες μας αγαπημένες θα θέλουμε πάντως.

Και αν το φθινόπωρο δεν είναι καλύτερη εποχή για να αποθηκεύσουμε τις φωτογραφίες μας ή να τις εκτυπώσουμε ακόμη καλύτερα και αν τις έχουμε σε ένα κολάζ οπουδήποτε σε ένα τοίχο. Ποια εποχή είναι μετά το καλοκαίρι? Συνήθως πάντως ανεβάζουμε πάρα πολλές φωτογραφίες στο Facebook και το Facebook έχει αναδείξει σε όλους μας, αν το έχετε σκεφτεί ή όχι, δεν το ξέρω, ότι έχουμε ανάγκη να μοιραζόμαστε πράγματα, ότι είμαστε ένας κόσμος ο οποίος θέλουμε να νιώθουμε ότι έχουμε κοντά μας και άλλους ανθρώπους. Τα like τα έχουμε ανάγκη για να νομίζουμε ή να θεωρούμε ότι έχουμε πολλούς φίλους γύρω μας. Μερικοί θέλουν να έχουν ακολούθους γιατί έχουν αυτό το πιο πριγκιπικό, χαιρετάνε και όπως η Βασίλισσα Ελισάβετ. Έχουν αυτό το ψώνιο, δηλαδή που βλέπεις ένα στον δρόμο και σου λέει ακολούθαμε, ακολούθαμε. Και την πρώτη φορά που μου το είπαν πήγαινε από πίσω και λέω πού πάμε ρε φίλε, πού πάμε? Όχι λέει, στο Instagram, άσε μας ρε.

Τι ωραία φωτογραφία δημοσίευσης Φωτεινή Κωνσταντίνου. Φωτεινή Κωνσταντίνου, εξαιρετική. Τώρα αυτό τι είναι, είναι πελαργός, είναι γλάρος, είναι πελεκάνος, είναι αργυροπελεκάνος. Πανέμορφα πλάσματα υπάρχουν στον πλανήτη μας. Ένα υπέροχο πλανήτη τον οποίο πρέπει να προστατεύουμε και κυρίως η νέα γενιά. Γιατί μεγαλύτεροι από ό,τι φαίνεται, παρότι δεν είχαν καθόλου φωτιές στη ζωή τους, βλέπουν και αυτοί να καίγονται τα δάση και αναρωτιούνται γιατί. Και αναρωτιόμαστε όλοι γιατί. Γιατί τα δάση δεν καιγόταν τόσο πολύ το 60, το 70, το 50, το 40, το 30 και έχουν βαλθεί όλοι να τα κάψουν τα τελευταία χρόνια. Γιατί άραγε.

0: υπάρχουν πολλές απαντήσεις για το θέμα. Εμείς τώρα όμως δεν θα τις δώσουμε όλες αυτές, γιατί θα ετοιμαστούμε για ένα μικρό διάλειμμα. Να στείλω χαιρετίσματα και να πω χρόνια πολλά σήμερα σε εσάς που έχετε και τα γενέθλιά σας. Και πολλοί φίλοι όπως η Πετρούλα Πετρίδου έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια σου πολλά, Πετρούδα. Πετρούλα, ο Γιάννης ο Ξενάκης, χρόνια σου πολλά, Τζον. Ο Άκης ο Πασχάλης, η Μίνα η Αφεντούλη, ο Σωτήρης ο Κουτούπας, ο Νίκος ο Κουντουράς. Χρόνια σας πολλά, με υγεία, παιδιά. Και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Διάλειμμα για μας τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στην παρέα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφη, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 το Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος το έπακρο, τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.

Μετά από δύο πολύ αγαπημένα τραγούδια, Λεωνόρα Ζουγανέλη, μαζί τη Συνατά Αμποφίλιο, στο Εγώ Μιλάω για Δύναμη, και αμέσως μετά ο Θοδωρής Μαυρογιώργης, στο αγαπημένο μας έτσι όπως μας συστήθηκε, σε σταθμούς και σε ηχεία. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας. Ο Μακρόν έκανε πάλι μια πρόταση, ο πρόεδρος της Γαλλίας, για τα παιδιά και για το διαδίκτυο κάτω των 15 ετών. Το διαβάζετε στο cosmosnews.gr με περισσότερο ανάλυση αν θέλετε. Και σήμερα κοντά μας έχουμε το cosmosnews.gr. Στη γραμματεία είναι η Μαρία Αλεξανδρίδου, τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Καρασαβαίδης, και υπομένουμε σε λίγες μέρες θα έχει τη δική του εκπομπή. Το πρωί επίσης ο κύριος Λάκης Κοτανίδης επανέρχεται με πολύ ωραία εκπομπή μετά τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, σε ένα απόγευμα της Δευτέρας από τις 9 το βράδυ. Θα καλωσορίσουμε και όλα τα παιδιά που θα έρθουν σιγά σιγά στην παρέα και θα τους ακούτε καθημερινά όλο και περισσότερο. Είναι το Ράδιο Κόσμος, ένα σταθμός με πολύ αγαπημένα τραγουδιά από την Ελλάδα, κυρίως το 93% και μουσική από το διεθνή χώρο στο 7%. Έτσι μοιραζόμαστε τις στιγμές της ζωής μας με ειλικρίνεια και αλήθεια. Το ξέρω ότι πάρα πολλοί κόπτονται στην πολιτική και τρέχουν δεξιά και αριστερά, αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι μόλις τέλειωσε το καλοκαίρι και θέλουμε λίγο να ηρεμήσουμε, να βρούμε τον εαυτό μας, σιγά σιγά να μπούμε στο κλίμα του φθινοπόρου. Οι εξαγγελίες φυσικά και οι πολύ μεγάλες ομιλίες μας κουράζουν, δύσκολα το καταλαβαίνουν κάποιοι, αλλά απλά τους το υπενθυμίζουμε. Και φυσικά είναι και μια εποχή που οι ειδήσεις που τρέχουν γύρω μας πλέον τρέχουν και σε πάρα πολλά site, οπότε μπορούμε να τα διαβάσουμε. Εμείς σας προτείνουμε το site cosmosnews.gr. Μπείτε, ρίξτε μια ματιά. Και σήμερα θα διαβάσετε για πυροβολισμού στην Ανάβησο και για δύο συλλήψεις. Για άγρια συμπλοκή 15 ατόμων στην Κυψέλη. Για ένα δήμο ο οποίος δίνει επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννιέται στο νησί που υπάρχει αυτός ο δήμος.

Σαν σήμερα έφυγε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, σαν σήμερα δεν έφυγε απλά ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, έφυγε και από τη ζωή η Grace Kelly, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1982 ο Στέλιος Καζαντζίδης μας αποχαιρέτησε το 2001, ενώ η Ειρήνη Παπά το 2022. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταγράφονται στην σημερινή ημέρα, μια ημέρα που το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ελένη, ανακάλυψε στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου του Ιησού. Και επίσης το 1814, σύμφωνα με μια εκδοχή, ανήμερα δηλαδή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό την Φιλική Εταιρεία. Μια Οδυσσός που τις τελευταίες μέρες ακούμε όλοι και ελπίζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν και πάλι συνομιλίες με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας και ότι ίσως να βρεθεί μια λύση να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Μακάρι να το δούμε και να χαρούμε όλοι για την ειρήνη.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα φαρμακεία για τους αγαπημένους μας ακροατές στην Αθήνα, γιατί το ραδιόφωνο πλέον και διαδικτυακά μπορεί να ακούγεται σε όλο τον κόσμο, όχι απλά σε ένα μέρος, σε ένα σημείο, με τα καλά του διαδικτύου. Οι πολίτες λοιπόν που μας ακούτε σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της ύψωσης του τιμίου σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οπότε, όπως ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, όσοι θέλετε μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από τα διημερεύοντα, αλλά και από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή και θα βρείτε εκεί τα φαρμακά σας, οι φίλοι που μας ακούτε στην Αττική.

Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος μας γύρισε λίγο πίσω. Λίγο πριν τις 11 έχουμε άλλο ένα ωραίο τραγούδι το οποίο θα έρθει σε λίγο. Τώρα σήμερα γίνεται η κηδεία του Μαζονάκη. Για σας που σας ενδιαφέρει. Επίσης είχαμε ανακοίνωση και από τον Νίκο Δένδια λίγο νωρίτερα. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το ίδιο ακριβώς είχαμε και δήλωση και από την Αφροδίτη Λατινοπούλου και φαντάζομαι και από άλλους πολιτικούς όσο θα περνά η ημέρα και όσο σιγά σιγά θα ξυπνάμε πολύ. Πολύ ακόμη χουζουρεύεται και ελπίζω να το απολαμβάνετε αυτό το πρωινό χουζούρι. Άλλοι μυρίζετε τον καφέ δίπλα από το κρεβάτι και πίνετε γουλιά γουλιά για να ανοίξει λίγο το μάτι σας περισσότερο και να νιώσετε πιο ωραία. Και άλλοι είσαστε από νωρίς το πρωί στο πόδι στη δουλειά. Αυτή είναι η ζωή μας. Άλλοι έτσι και άλλοι αλλιώς. Να πούμε ότι είχαμε σημαντική μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα μετά το 2009 και αυξήθηκε κατά 6 έτη η μέση ηλικία απόκτησης παιδιών. Και η Ελλάδα επίσης θα πάρει μέρος στην Γερμανία με τα βιβλία σε μια πολύ ωραία έκθεση βιβλίων. Θα το δούμε και αυτό κάποια στιγμή στην ημέρα και ίσως να το περάσουμε και ως νέο. Σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή Μέρα Ενημέρωσης για τον καρκίνο του προστάτη με πολλές σύγχρονες οδηγίες και όλα αυτά που πολλές φορές όλοι λέμε ότι χρειαζόμαστε υπερσύγχρονα φάρμακα για τους ανθρώπους που από τις ασθένειες, κυρίως αυτές που είναι πιο σοβαρές, υποφέρουν και από ό,τι φαίνεται και αυτές οι ασθένειες όπως ο καρκίνος θα περάσουν στη φάση απλά των ασθενειών που είναι ως ιώσεις από ό,τι λένε οι ειδικοί και με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για να δούμε αν όλα αυτά θα ισχύσουν. Προς το παρόν πάντως έχουμε τραγούδι. Πηγαίνουμε σε διάλειμμα με τον Μανώλη Λιδάκη και το Άστρα μη με μαλώνετε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα στο Ράδιο Κοσμός είναι 11.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κουλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τράτο, βάλε μια απ' όλα.
7: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
8: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
9: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
8: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
9: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
8: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
9: Το παιδί, μαζί.

0: Με τη γιαγιά. Καλά θα πάει αυτό. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμέ θαύμα για όλους.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Η άνεμη βόρειη ιτία με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στα βόρεια σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 31 Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 34 Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα.
2: Κόσμος στους 93.

Καλωσορίζουμε τους φίλους μας στο Κίκης. Να είστε καλά, Δημήτρης και Ελεονόρα. Χαιρετίσματα επίσης στο Μίλτο μας που μας ακούει στο Αγρίνιο. Γεια σου, Μίλτο. Χαιρετίσματα στον κύριο Νικομερικάνο. Ελπίζω να είναι καλά. Είχε κάποια θεματάκι με την υγεία του, κρυωμένος. Και μερικοί που ασθενείτε περαστικά και είσαστε σε νοσοκομεία. Όπως επίσης έμαθα ότι πολλοί ακόμη κολυμπάτε στη θάλασσα και βρίσκεστε και απολαμβάνετε ωραίες ήρεμες στιγμές με εξαπλώστες που δεν χρειάζεται να δώσετε μάχη για να τις πετύχετε. Ωραία. Ακόμη καλύτερα. Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Καλημέρα. Και σήμερα κοντά μας στην παρέα μας έχουμε το cosmosnews.gr. Μπορείτε να δείτε πολλές και διάφορες ειδήσεις και να τις διαβάσετε με το πάσο σας, και αν κάτι επίγον προκύψει και εμείς εδώ είμαστε για να το μοιραστούμε.

Και μιας και το σποτ έλεγε πριν μουσική από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θα λέγατε να πάμε μια βόλτα να ακούσουμε και κάτι άλλο από τη Ζάζ αυτή τη φορά. Να θυμηθούμε λίγο Γαλλία και τους φίλους μας που έχουμε γνωρίσει και εκεί στο Λαπούλ.

Συνήθως όταν παρατηρούμε τους άλλους είτε στην παραλία είτε στην αγορά είτε στην κίνηση οπουδήποτε, ξεχνάμε να παρατηρήσουμε ιδιαίτερα τον εαυτό μας. Πολλές φορές δηλαδή λέμε «Μα κοίταξε τι καπέλο φόρεσε» ή «Κοίταξε τι μαγιό φοράει». Και νομίζουμε ότι το φοράμε εμείς, γι' αυτό κάνουμε το σχόλιο. Εγώ δηλαδή θεωρώ όλα τα σχόλια καλοπροαίρετα, παρότι μερικές φορές μερικά από αυτά γίνονται με πιο ειρωνικό ύφος και στυλ. Θα έχει τύχει και σε εσάς, όπως έχει τύχει και σε μένα. Κάποιοι άνθρωποι με το που μας κοιτάζουν δεν μας συμπαθούν, έτσι για τον ένα ή τον άλλο λόγο, και το αντίθετο σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Μας κοιτούν και χαίρονται, δηλαδή αμέσως χαμογελούν. Οπότε πιστεύω ότι όλα αυτά, πέρα του ότι θα πρέπει σίγουρα να ρωτήσουμε ψυχολόγο ή ψυχίατρο τι συμβαίνει με τις ψυχές των ανθρώπων και χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες αναλύσεις, αλλά πιστεύω ότι όλα οφείλονται στην προσωπική μας ευτυχία, στην προσωπική μας διάθεση, στο πώς νιώθουμε, αν είμαστε καλά, είτε οικονομικά, είτε αν είμαστε καλά ερωτικά, είτε αν έχουμε ένα καλό ύπνο ή όχι. Όλα εξαρτώνται δηλαδή. Έτσι πιστεύω εγώ, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος. Ακόμη και, και από το πώς έχει ο καθένας μας γαλουχηθεί και έχει μεγαλώσει, και με τις αρχές και από το σπίτι και από το σχολείο και από παντού. Εκεί γίνεται αυστηρός ή όχι κριτής των άλλων.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε τώρα σε αυτό το διάστημα να πάμε για λίγο στη ροή των ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει, γίνεται κάτι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Έγινε κάπου κάτι το οποίο ίσως χάσαμε. Γι' αυτό το λόγο τώρα πηγαίνω και εγώ μαζί σας με το παρέα με το ηχητικό θέμα από το Great Expectation. Τι ωραίες ταινίες υπάρχουν, οι μεγάλες προσδοκίες ήταν η ταινία αυτή. Τι υπέροχες ταινίες υπάρχουν για να δούμε στην τηλεόραση τα βράδια. Ελπίζω και φέτος τα κανάλια να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην ψυχαγωγία μας και λιγότερο στην πολιτική από τις εκλογές που έρχονται, που έτσι και αλλιώς τις εκλογές που έρχονται, όπως έχετε αντιληφθεί περισσότεροι, θα γίνει ο χαμός. Από ό,τι φαίνεται θα τα πούμε όταν θα πλησιάζει ο καιρός και αν θα χρειαστεί να μοιραστούμε διάφορα, ναι, γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα ασχολούμαστε με πολλά πράγματα και μας ενδιαφέρει και η πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό το έχετε κατανοήσει και το έχετε καταλάβει και εσείς. Στον Αργύρη και στη Μαρία στο στούντιο δίπλα να στείλει πολλά χαιρετίσματα στο γραφείο. Για να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας Αθηνών Θεσσαλονίκης έως τη Δευτέρα 26 του μηνός. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι χθες μια χαρά κυκλοφορούσαμε στην Εθνική Οδό. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα γιατί γίνονται ασφαλτικές εργασίες. Οπότε στο μετοπικό σταθμό διοδίων Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία θα αποκλειστούν 5 λωρίδες εξυπηρέτησης με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή θα δημιουργούνται όλες αυτές οι εργασίες 7 το πρωί με 8 το απόγευμα και το Σάββατο 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι για την καινούργια άσφαλτο που θα πέσει θα στριμωχτείτε πάρα πολύ οδηγοί που θα ταξιδέψετε σε όλο αυτό το διάστημα έως τις 26 Οκτωβρίου, μεγάλο διάστημα κακά τα ψέματα. Ο Τραμπ έκανε δήλωση, αλλά πάντα οι δηλώσεις του Τραμπ, αν το έχετε παρατηρήσει, περιλαμβάνουν τη λέξη ίσως, που σημαίνει ότι το σκέφτεται διαρκώς, έχει τους συμβούλους του και γι' αυτό δεν είναι απόλυτος. Και για μένα χαίρομαι.

πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι δεν είναι απόλυτοι και όταν μεταβάλλουν τη σκέψη τους, γιατί βλέπουν τα δεδομένα και κρίνουν αναλόγως. Ίσως, είπε, παραμείνουμε στο Ιράν και πάρουμε το πετρέλαιο όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα. Ίσως. Ο γιος του Δυτικού Νείλου δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα πρόβλημα με πάρα πολλά κρούσματα και υπάρχει ακόμη σε αρκετές περιοχές.

Στην Αίγινα μια γυναίκα έχασε τη ζωή της. Δυστυχώς είχαμε και άλλον έναν άνθρωπο στα 73 του που έχασε τη ζωή του χθες στην παραλία της Κάριανης. Γιατί είπαμε ότι μερικοί κολυμπούν, αλλά ίσως έχουν φάει νωρίτερα, ίσως έχουν και κάποια θέματα υγείας οι άνθρωποι. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Η Μέτλεν και η Πετρόνα συνάπτουν συμφωνία προμήθειας LNG για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. 20 τόνια κατάλληλου κονσερβοποιημένου ψαριού κατασχέθηκαν από την Τουρκία. Έγινε ένα μπλόκο σε φορτίο 1903 χαρτοκιβωτίων με κονσερβοποιημένο τόνο, δηλαδή κονσέρβες τόνου που πολλές φορές τρώμε, και το φορτίο χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο και απαγορεύτηκε η διάθεσή του στην αγορά πριν φτάσει σε εμάς τους καταναλωτές. Προς το παρόν έχουμε αυτά τα νέα. Ό,τι προκύψει θα το μοιραστούμε και στη συνέχεια. Και πάμε τώρα μια βόλτα στον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τη Χαρούλα Αλεξίου. Με απλά λόγια, σ' αγαπώ.

Μένας αγαπώ, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν ένα πολύ γλυκό άνθρωπο. Ήταν ο Σπύρος ο Χαλατζής, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Έφυγε το πρωί του Σαββάτου σε ηλικία 79 ετών. Η κηδεία του θα γίνει εξόδος ακολουθία την Τρίτη στις 5.30 στο προάβλιο του Σφαία στην Αθήνα. Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη. Είχε έντονη αντιδικτακτορική δράση. Εξορίστηκε σε Γιάρο, Λέρο και Οροπό κατά τη Χούντα. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Συμμετείχε ενεργά στην υπεράσπιση της αυτοτέλειας και του επαναστατικού χαρακτήρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κατά την περίοδο 89-91. Έγραψε 3 βιβλία. Μεγάλη ιστορία του. Και το ΚΚΕ τον αποχαιρετά με την ανακοίνωσή του, την οποία μπορείτε να διαβάσετε όσοι θέλετε στο cosmosnews.gr και να βρείτε και πολύ περισσότερα στοιχεία για τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Εμείς λέμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του, και το άρθρο θα το βρείτε στο site μας στο cosmosnews.gr με περισσότερες λεπτομέρειες για όσους θέλετε φυσικά να το διαβάσετε. Πάμε τώρα σε μια σειρά από επίσης αγαπημένα μας τραγούδια. Θα μας οδηγήσουν αυτά τα τραγούδια για το επόμενο στο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Αυτή είναι η Κατσοντήλου. Ώρα σε κρυφοκοιτάζω.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
0: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Είμαστε και πάλι μαζί μετά το Βασίλη Σκουλά, μετά τον Πάνο Μουζουράκη και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που αγαπάμε. Και μπορείτε στο site μας, στο cosmosradio.gr, να δείτε όλα τα καινούργια νέα, να δείτε όλους εμάς, τις φωτογραφίες μας δηλαδή, όπως είμαστε μικρά δύο χρόνια. Να δείτε επίσης και ό,τι σας ενδιαφέρει από την ελληνική μουσική και διάφορα άλλα νέα στο cosmosradio.gr. Είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας. Βασίλης Πανουδάκης στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 11 και 44 πρώτα λεπτά και ευχόμαστε σε όλους σας να είσαστε καλά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Τα μετρικά ρολόγια πάνε πίσω ή μπροστά, μη στεναχωριέστε καθόλου και ο χρόνος. Ίσως είναι ό,τι πιο περιττό στη ζωή μας, αλλά είναι ό,τι πιο πολύ περισσότερο όλοι μας πιστά ακολουθούμε. Το ρολόι. Διάβαζα λίγο νωρίτερα ένα άρθρο, αλλά θα το δούμε μετά, με το τι προσφέρει και τι εξήγηλε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης, αυτό το τραγούδι, το συγκεκριμένο με τη μουσική, έχει γίνει και από την Ηρώ σε μια άλλη διασκευή με άλλους στίχους πριν από αρκετά χρόνια. Και ετοιμαστείτε τώρα, έχουμε και τα παιδιά που έχουν ταλέντο στη μουσική και ετοιμάζονται για το voice κλπ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και στη Σοφία μας από τις Σέρες, ό,τι καλύτερο, και είμαστε μαζί της, υποστηρικτές της, με όλη μας την αγάπη. Να πω καλημέρα στον Χρήστο και σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα σε όλους εσάς από όποια μας ακούτε. Είναι 12 παρα 10, πλησιάζει η ώρα. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον Θανάση Αυγερινό Διαμαντόπουλο να σου πει 2-3 νέα στοιχεία της ημέρας και τη δική του καλημέρα. Και εμείς, λέω, να ταξιδέψουμε μια βόλτα σε ό,τι συναντήσουμε τον Θανάση. Ξεκινούμε που έλεγα στην αρχή της εκπομπής τις φωτογραφίες για εκτύπωση. Για εσάς που έχετε ταξιδέψει και σας αρέσει η φωτογραφία. Στα ταξίδια μας εντωμεταξύ βρίσκουμε, εμείς παίρνουμε, ας πούμε, οι περισσότεροι, φαντάζομαι, φωτογραφίες από το κινητό μας. Κάποιοι έχουν και φωτογραφικές μηχανές και έχουν πολύ ωραία διάθεση. Ανεβάζουμε δηλαδή πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ας το πω πιο επαγγελματικές, εννοείται. Είναι πάρα πολύ ωραία η φωτογραφία ως χόμπι και όχι μόνο. Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα στους φίλους μας στη Χαλκίδα, καλημέρα Κατερίνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είδε, Θανάση μου, δεν με πρόλαβε εσύ, σε πρόλαβε εγώ. Είμαστε στον αέρα.
1: Σου λέω... Τώρα με τη Μαρία και το κλείνω.
0: Ωραία. Είμαστε στον αέρα, σου λέω καλημέρα και θέλω να μου πει, γιατί έχουμε ως τις 12 παρέα, να μου πει τα νέα που έχουμε στην ημέρα, αν κάτι έχει προκύψει και πώς φάνηκε το Σαββατοκύριακο.
1: Σήμερα είναι η μέρα των Σερών, βέβαια και εκτός και άλλων πόλεων, ή όλες τις επικράτειες. Σήμερα είναι η ημέρα υψώσεως του Τιμίου Καζοπιού Σταυρού. Πριν από 20 λεπτά βγήκα από την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στις Σέρες, κάτω στο γήπεδο του Πανσεραϊκού, για να μνημονεύουμε και τον Πανσεραϊκό. Τα πρώτα χρόνια πολλά που έκανα ήταν στον παίχτη του Πανσεραϊκού και μετά της Δόξας Δράμας, το Σταύρο Γκατζηλάκη, που ήταν εντός του Ιερού Ναού. Με δυο δεσποτάδες εκτός του Δεσπότη των Σερών, από την Καλαμάτα του Χρυσόστομο και από την Τολοκαρνανία το Δαμασκηνό. Είναι μια εντυπωσιακή μέρα γιορτινή. Και στο τέλος, μετά το διευχόν και που πήραμε το βασιλικό και το αντίδωρο από την εκκλησία, από την Τίμη Καζοπιού Σταυρού, κατευθείαν ανταμόνω με τον Κώστα Μπούμπα, βουλευτή νομού Σερών στην Ελληνική Λύση, και το αντίνο πρώτο να πει τι κάνει ο Βασίλης, τι κάνει το Κόσμος Ράδιο, εδώ στο χαιρετίσματο, τον αγαπάω πολύ.
0: Εμείς τον αγαπάμε, να είναι καλά. Τίποτε πολιτική δεν συναντήσατε. Φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος σε πηγαδάκια συζητάει για τα πολιτικά των τελευταίων ημερών. Είχαμε δηλώσει την έκθεση, υποσχέσεις, πολλά δισεκατομμύρια. Πάρα πολλά μοιράστηκαν πάλι το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, μα σήμερα, επειδή ήμουν κοντά στο ψαλτήρι και είχα αριστερά μου στα 5 μέτρα την εξουσία της κοινοβουλευτικής, της Ελληνικού Κοινοβουλίου, όλοι εκτός από τον Βασιλείου. Και η Δημαρχεύουσα, η Βαρβάρα Μητλάγκα, και οι βουλευτές. Λοιπόν, όταν ο Καλαματιανός Επίσκοπος μιλούσε για τη σημασία του Τιμίου Σταυρού, που σημαίνει θυσία, σωτηρία και ταπεινότητα, όταν ανέφερε τη λέξη ταπεινότητα, ενώ το κεφάλι μας ήταν όλοι στο Δέσποτα, όλοι γυρίσαμε το κεφάλι μας στους βουλευτές.
0: Μάλιστα. Εγώ όμως ήθελα να σε ρωτήσω σήμερα, για να τα αφήσουμε αυτά τα χαργεντίσματα,
1: γιατί
0: σ' αρέσει να τους πειράζεις όλους και καλά κάνεις. Ήθελα να σε ρωτήσω, άκουσα κάτι αλλά δεν το πήρε πολύ καλά το αυτί μου, μήπως έχεις περισσότερα στοιχεία. Αν σηκωθεί ένας Σεραίος να φύγει στο Καστελόριζο ή ένας από το Αγρινιώτης ή ένας Μεσολογγίτης, τι θα, 5.000 θα πάρει, για πόσο καιρό, τι ακριβώς εξηγεί, παραπάνω, τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, επειδή αυτό είναι ανακοίνωση και δεν έχει γραφτεί ακόμα σε δήλωση μήνυμα κυβέρνηση, είναι τρέχουσα ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Καταρχήν, με το που θα πάει για να μείνει και να εργαστεί στο Καστελόριζο ή στη Μεγίστη, στα παραδικλανά νησάκια.
0: Ποια είναι τα κίνητρα δηλαδή αυτά.
1: Ναι, θα πάρει 5.000
0: ευρώ
1: καλωσόρισμα και μετά δεν ξέρω τι θα γράφει το νομοσχέδιο.
0: Γιατί λέει 5.000 κάθε χρόνο.
1: Ναι, συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα έχει η οικογένεια.
0: Κάθε χρόνο.
1: Το ανέφερε και αυτό, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: κάθε χρόνο με 6.000 ευρώ ένας άνθρωπος που είναι άνεργος, για παράδειγμα, σε μια μικρή πόλη επαρχιακή. Το θέμα είναι να πάει, να ζει με 6.000 ευρώ το χρόνο, θα κάνει κάτι και εκεί, ίσως να βγάλει κάτι περισσότερο. Πού θα μείνει, υπάρχουν τόσα σπίτια, αν θα πάνε 100, 200, 500 συμπολίτες μας εκεί, υπάρχουν τόσα σπίτια άδεια στο Καστελόριζο, δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
1: Και αν δεν υπάρχουν, τα αυτά που είναι ήδη, πρέπει να έχουν ενίκεια, να επιδοτεί ο Δήμος, όπως επιδοτούν οι Δήμοι και σε άλλες περιπτώσεις εργαζομένων που είναι ξένοι και πάνε και εργάζονται εκεί. Και δεν είναι εργασία μόνο σε καφετέρειες, σε φαγάδικα και οτιδήποτε. Είναι, έχουν μελίσια, έχουν αγροτικά.
0: Ναι, και απλά εγώ, επειδή υπάρχει ένα θέμα κατοικίας, είπε ότι θα δοθούν δωρεάν κατοικίες για γιατρούς, για εκπαιδευτικούς και για δημοσίους λειτουργούς, ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν ξέρω αν σε αυτά τα νησάκια τελικά υπάρχουν τόσα πολλά άδεια σπίτια. Πρέπει να το κάνουμε έρευνα αυτό, να το μάθουμε.
1: Ήδη έχω και μια πρώτη πηγή, γιατί έχω συμμαθητή μου, τον Κώστα Κατζαγοράκη από την Πεντάπολη, που πήγαινε να δουλέψει σε αγροτικές ασχολίες στην Κάλυμνο, παραδίπλα στο Καστελόριζο. Και αντί να πάει να κάτσει εκεί, έφερε η νύχτα τη Βαρβάρα εδώ στο χωριό.
0: Δηλαδή, τους πήρε ένα κορίτσι και έφυγε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κλοπή, είναι. Αυτό είναι κλοπή.
1: Ό,τι θέλουν τα κορίτσια, αυτό που είπε χθες και ο πρόεδρος του Πασόκ στην έκθεση, λέει, με παραπονείται τα αγόρια, πώς θα κάτσουμε στο χωριό όταν τα κορίτσια φεύγουν από τα χωριά και πάνε στις πόλεις. Πώς θα παντρευτούμε εδώ, ποια θα ήθελε να κάνει να κάτσει με άντρα κτηνοτρόφο ή Γεωργό. Αυτό το υπόθηκε δημόσια στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης χθες.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ενδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έκανε ο Βασίλης.
0: Την άκουσες όλοι, φαντάζομαι.
1: Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Ναι. Πάντως, αυτό που λέμε τώρα για τα κορίτσια ήθελαν να φύγουν, αυτό γινόταν παλιότερα, πριν από 50 χρόνια, τη δεκαετία του 80 και 70, στα κορίτσια που ήταν στο Σουφλί, στην Ορεστιάδα, πάνω από την Αλεξανδρούπολη, στις Σφαίρες. Τα κορίτσια, όλα τα κορίτσια έπρεπε να δουν, γιατί πήγαιναν πάρα πολύ αξιωματικοί στρατιωτικοί εκεί, έψαχναν να βρουν εκεί ελεύθερο στρατιωτικό να του παντρευτούν, γιατί ο στρατιωτικός μετά από 3-4 χρόνια φεύγει από εκεί, μετατείνεται αλλού για να φύγουν από την περιοχή τους.
0: Μάλιστα, για να μπω λίγο στο Καστελόριζο εγώ για να δω. Ενοικιάζονται σπίτια στο Καστελόριζο, έγραψα, και βλέπω ότι υπάρχει καταλήμματα, λέει, μηνιαίας ενοικίασης, Airbnb, σπίτια και διαμέρισματα.
1: Αυτά είναι ακριβά.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω υπάρχουν 97 όλα και όλα που νοικιάζονται. Και όχι, δεν μιλάω τώρα για το Airbnb, μιλάω για το κανονικό. 97,
1: ναι, ναι.
0: 97 σπίτια είναι διαθέσιμα από ένα μεσητικό που είδα μόλις τώρα, και το home
1: project. Σπίτια ή γκαρσονέρα, γιατί η οικογένεια δεν μπορεί να μείνει σε γκαρσονέρα, με παιδιά.
0: Φαντάζομαι στα 97 κάποια θα είναι γκαρσονιέρες. Κάποια θα είναι διαμερίσματα, κάποια θα είναι σπίτια. Και βλέπω, ας πούμε, 100 τετραγωνικά, 230 ευρώ το βράδυ. Το βράδυ.
1: Πόσα?
0: 100 τετραγωνικά βίλα για 7
1: επισκέπτες. Πόσο είναι την ημέρα?
0: Αναβράδυ 230 ευρώ. Το άλλο είναι 55 τετραγωνικά στο Καστελόριζο, το βράδυ 178 ευρώ.
1: Σε ένα μήνα πάει το 5.000 ευρώ. Δηλαδή πάει για ένα μήνα.
0: Στη Μεγίστη, 55 τετραγωνικά στο Καστελόριζο, 55 μέτρα από το κέντρο, 143 ευρώ το βράδυ. Επίσης, όλα αυτά είναι, βρήκα και ένα φτηνό, 43 τετραγωνικά διαμέρισμα, το βράδυ 82 ευρώ. Λοιπόν, 160 το βράδυ, επίσης βλέπω άλλο ένα, 80 τετραγωνικά, πανέμορφα σπίτια, έτσι πέτρινα, παραδοσιακά πανέμορφα. Το πιο φτηνό που έχω δει είναι 82 και είναι όλα για το βράδυ. Δεν είναι για το μήνα. Οπότε, καλά είναι πριν να λέμε κάποια πράγματα.
1: Ναι,
0: πριν να κάνουμε κάποια ανακοίνωση, πραγματικά να το ψάξουν οι δημοσιογράφοι όλης της χώρας και να μας πούν αν υπάρχουν άδεια σπίτια.
1: Και να βγει έντυπο νόμος, νομοσχέδιο, θα μέσα γραμμένο στο ΦΕΚ. Τι λέω, την πρέπει να κυβέρνηση να είναι σε ισχύ.
0: Και να είναι σε ισχύ, όταν δεν υπάρχει άδειο σπίτι, ο άλλος δεν τον νοικιάζει με το χρόνο, αλλά με το βράδυ. Πώς μπορεί να γίνει η πραγματικότητα μια εξαγγελία που δεν μπορεί να γίνει. Αυτά έτσι ως παρένθεση. Θέλω να συμπληρώσεις κάτι για να ολοκληρώσουμε, γιατί πέρασε η ώρα, αν κάτι έχεις εσύ.
1: Ναι.
0: Οικονομικού στοιχείου για άλλο επίπεδο.
1: Οικονομικά, περιμένουμε τώρα να έρθει ο Νοέμβριος να πάρουν το πρώτο ένα ενίκιο από όλο το χρόνο που νοικίαζαν πέρσι οι ενοικιαστές, να πάρουν ολόκληρο ένα ενίκιο. Και έχουμε και...
0: Για τους φοιτητές είναι αυτό.

0: το επίδομα που παίρνουν το ηλικίου.
1: Όχι, το εκείνο το αφεντικό επίδομα είναι άλλο. Το χιλιάρικο και το διχίλιο.
0: Ναι, αυτό είναι επίδομα ενοικίου. Αυτό είναι επίδομα ενοικίου για όλους.
1: Αυτό είναι επιστροφή ενοικίου
0: για όλους, ναι.
1: που ξεκίνησε πέρσι και συνεχίζεται και φέτος για δεύτερη χρονιά.
0: Ωραία.
1: Για όσους ενοικιάζουν και την πρώτη κύρια κατοικία.
0: Ωραία, πολύ σημαντικό νέο και αυτό.
1: Και μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από την προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όπου ίσχυε ο νόμος του Κατρούγκαλου υπουργού του Αλέξη Τσίπρα, ανακοινώθηκε ότι από το 2027 πλέον θα αυξηθούν οι συντάξεις, γιατί θα καταργηθεί το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου μετά από 7 χρόνια.
0: Από το 2027 θα αρχίσει λοιπόν.
1: Ναι, μάλιστα. Αλλά το 19 ανέλαβε κυβέρνηση.
0: Εντάξει,
1: ο Κώστας Μητσοτάκης.
0: Το 27 θέλει να κάνει αυτό το μέτρο, τώρα μπορεί το οικονομικό επιτελείο, τώρα αποφασίζει. Σε ευχαριστώ.
1: Και μιλάμε για 400-500 ευρώ παραπάνω σε σύνταξη από ό,τι παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι γενικά.
0: Για να τα δούμε από τον Ιανουάριο αν θα μπουν στους λογαριασμούς, ως τότε σίγουρα θα έχουμε νέα. Έτσι και αλλιώς έχεις πολλούς ανθρώπους εσύ που συνομιλείς και λόγω της ιδιότητάς σου, της οικονομικής.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου. Καλή σου μέρα.
1: Έγινε ευλογημένα και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπουστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
12: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
13: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία του στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

0: Το μεσημέρι στην Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Κοσμοσυρωή στη λαϊκή αγρυπνία. Ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκότητα στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ. Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία, δήλωσε η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή. Κάτι που προμηνεί οι μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.

Σε αυτή την παρέα, στην παρέα του ραδιοφώνου Κόσμος που ακούτε από την περιφέρεια του νομού Σερών για όλο τον κόσμο, για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, έχουμε μαζευτεί μια πολύ μεγάλη παρέα και φέτος θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Πονδέκης. Από εκεί και πέρα, εκπομπές έχουν και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα οι εξής συντελεστές δημοσιογράφοι και παραγωγοί: ο Δημήτρης ο Τσαούσης, η Ατζελίνα η Ανδρεάδου, η Σωτηρία Καλακίδα, ο Ηλίας Παπάζογλου, ο Ηλίας Τάσκου, η Κική Χατζιπαυλίδου, η Κέλλη Μανουηλίδου, η Νικολίνα Κωτοάδωνης Δονάτος, ο Δαβίδης Σωτηρόπουλος, η Μαρία Βασιλοπούλου, ο Λάκης Καρασεβαίδης και ο κύριος Λάκης Κοτανίδης από τον Οκτώβριο. Καλωσορίζω τα παιδιά και έτσι ραδιοφωνικά. Τους εύχομαι να έχουν μια ωραία ραδιοφωνική σεζόν, να μεταδίδουν τα τραγούδια που αγαπούν και τις ειδήσεις οι οποίες με ευγενικό και κόσμιο τρόπο μοιράζονται και διανέμονται παντού σε όλους και όλες εσάς. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκεται στο cosmosradio.gr. cosmosradio.gr. Βρίσκεται και το πρόγραμμα και άλλα πράγματα τα οποία σας ενδιαφέρουν για το πότε το κάθε παιδί, ο κάθε συντελεστής παραγωγός έχει την δική του εκπομπή. Και πάμε μια βόλτα τώρα στην Ελένη Βιτάλη. Το τραγούδι με τίτλο «Ένα χειμωνιάτικο πρωί» το μοιραζόμαστε για εσάς που ήδη μου έχετε πει ότι έχετε αρχίσει να κρυώνατε το πρωί. Εντάξει, το παρακάνουμε. Τα παραλέμε μάλλον.

Πολλοί κρατούμενοι όταν παίρνουν τις άδειές τους έχουν δικαίωμα να βγουν έξω στον κόσμο και να δουν συγγενείς τους. Έτσι έγινε και με τον Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναζητείται γιατί είχε άδεια αλλά δεν επέστρεψε από τις φυλακές, και υπάρχουν και ερωτήματα από ό,τι διαβάζω από το ΕΛΑΣ προς το Υπουργείο για την απόδρασή του. Φυσιολογικό είναι όταν ένας άνθρωπος παίρνει άδεια και δεν γυρίζει. Είναι δικό του θέμα αν ξανασυλληφθεί, θα είναι χειρότερα όμως τα πράγματα για αυτόν. Και θα μου πείτε, όταν είσαι τιμωρημένος για πάντα, εφόρου ζωής που λένε, δηλαδή η τιμωρία σου είναι εξ ολοκλήρου για όσο είσαι ζωντανός, δεν έχεις και πολλά να χάσεις αν φύγεις. Λοιπόν, ο Αλκέτ Ριζάη δεν επέστρεψε στις φυλακές. Υπήρξε και ένα γεγονός με κάποιους πυροβολισμούς στην Ανάβησο που κάποιοι το συνδέουν και με αυτό. Είναι μερικά από τα νέα τα οποία έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα. Μία η ώρα θα γίνει στην Νικαία και η ταφή του, η κηδεία εξόδος ακολουθία του κυρίου του αείμνηστου Νίκου Μαζωνάκη, που έχει πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια από πάρα πολύ κόσμο, και φυσικά όπως όλοι μας, κάποιοι μας αγαπούν, κάποιοι μας μισούν, έτσι είναι ακριβώς στη ζωή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για να δούμε τα τελευταία νέα τώρα. Αν κάτι έχει προκύψει και πρέπει να το δούμε πολύ πολύ γρήγορα, να το δούμε μαζί. Στην Αγία Τριάδα θα βρεθούν οι φίλοι του Μαζωνάκη για το τελευταίο αντίο. Στη Γαλλία προηγείται φυσικά η Λεπέν για την προεδρική κούρσα, και αλλά φυσικά γιατί όλοι το περιμένουμε, όλοι το γνωρίζουμε, εκτός από αυτούς οι οποίοι βλέπουν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα πουθενά στην Ευρώπη, στη ζωή μας, κυρίως με το μεταναστευτικό που νομίζουν ότι είναι απλά ένα μικρό πρόβλημα. Η Οδύσσια, η ταινία Οδύσσια, έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της Universal, η ταινία αυτή.

κοπέλα από την Αγγλία έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα, τουρίστρια στην Εύβοια, δυστυχώς. Και από τις προηγούμενες ειδήσεις και τα προηγούμενα νέα που σας ανέφερα, δεν έχουμε και πολλές εξελίξεις σε πολλά και διάφορα θέματα. Δύο Αιγύπτιοι συνελήφθησαν για άγρια επίθεση σε μια κυρία 79 ετών στον Άγιο Παντελεήμονα. Η γυναίκα αυτή, η γιαγιάκα, η κυρία αυτή, η 80χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Και είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι οι κυβερνήσεις και όσοι είναι στην εξουσία δεν βλέπουν τι γίνεται με το μεταναστευτικό και διάφορους ανθρώπους που έχουν μαζευτεί από άλλα κράτη, είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε αλλού. Δύο Αιγύπτιοι λοιπόν συνελήφθησαν για άγρια επίθεση σε μια κυρία 80 χρονών περίπου το βράδυ της Παρασκευής. Την πλησίασαν ενώ περπατούσε με την κόρη της στον Άγιο Παντελεήμονα. Τη σάρπαξαν με τη βία αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό. Στη συνέχεια την έριξαν στο οδόστρωμα για να τη κλέψουν και την τσάντα της, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσουν και να την τραυματίσουν. Η κόρη της πανικόβλητη κάλεσε το 100 και οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης λίγα λεπτά βρήκαν τους δύο Αιγύπτιους. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο αποφυλακίζεται και ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος ετοιμάζεται για ένα νέο κόμμα και με χιλιάδες ακολούθους, κυρίως νέους ανθρώπους. Μιλά ιδιαίτερα για όλα αυτά τα θέματα και όπως και άλλα κόμματα της πολιτικής ζωής έχουν στην ατζέντα τους κορυφαίο το ζήτημα που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, που κάποια άλλα κόμματα θεωρούν ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και φυσικά είναι η Ελληνική Λύση, και φυσικά είναι η κυρία Λατινοπούλου, και φυσικά είναι το κόμμα Νίκη, που συζητούν διαρκώς εδώ και πολλά.

για αυτά τα προβλήματα. Αφήνουμε τους Αιγύπτιους, πάμε στο επόμενο τραγούδι και επανερχόμαστε σε λίγο με το «Αν υπάρχει κάτι νεότερο στην ισογραφία». Νίκος Γιώγαλας, Νίκος και Κατερίνα.

Κώστα και Κατερίνα μας οδηγούν σε άλλο ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Star Sailor στο Poor Miss Quit Fool και σας το χαρίζω με πολύ αγάπη. Καλημέρα σας και καλό μεσημεράκι, 12 και 25 η ώρα.

0: Το επόμενο νέο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με ένα τεχνικό. Τεχνικό εταιρείας που παρέχει και την ίντερνετ. Και στην Ινδία, λοιπόν, έδεσαν ένα τεχνικό, τον άνθρωπο τον έδεσαν σε κεραία κινητής τηλεφωνίας, επειδή δεν είχαν 5G. Τον έδεσαν με σκοινιά κανονικά. Οι κάτοικοι του χωριού στην Ινδία αντιμετώπιζαν πρόβλημα με το ίντερνετ, γιατί είχαν αργό σήμα και δεν έπαιρναν 5G, παρότι πλήρωναν για την υπηρεσία πάνω από 2 χρόνια. Οπότε μόλις εμφανίστηκε τεχνικός εκεί στο χωριό Χαρνταουλή, στην περιοχή Φέιτχουπούρ, στο Ουτάρ Πραντές της Ινδίας, εξοργισμένοι κάτοικοι από τα προβλήματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, έδεσαν ένα τεχνικό τηλεπικοινωνιών σε κεραία κινητής τηλεφωνίας. Ο τεχνικός πήγε να αποκαταστήσει βλάβες στο δίκτυο, ωστόσο τον περικύκλωσαν, τον κράτησαν παρά τη θέλησή του, απαιτώντας να αποκατασταθεί η προβληματική υπηρεσία, ιδιαίτερα η κάλυψη 5G που πλήρωναν, και τον δέσαν εκεί πέρα, βγήκαν και εικόνες και φωτογραφίες σε πυλώνα κινητής τηλεφωνίας. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Καταλαβαίνετε τι τραβάνε και η τεχνική. Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε τώρα για το επόμενο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί στην παρέα. Σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του κινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι.

0: τυρί 3 και 15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, ΣΕΡΕΣ, τηλέφωνο 23210-23210.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: πέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφη, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος το έπακρο, τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Αλάχεντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
6: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ και από τον αείμνηστο και πολύ αγαπημένο μας Νίκο Ξυλούρη. Πολλά χαιρετίσματα στην Κρήτη μας που υπεραγαπάμε. Και στους συγγενείς μας εκεί, στο Κολυμπάρι, στα Χανιά και στις γύρω περιοχές. Στην Σερβία, το κίνημα των εξεγερμένων φοιτητών διεκδικεί πλέον την εξουσία. Στη Σερβία. Τα παιδιά αυτά που βγήκαν στο δρόμο με τη στήριξη πλέον της μέρους της αντιπολίτευσης

επιδιώκουν να ανατρέψουν τους πολιτικούς συσχετισμούς της Σερβίας στις πρόωρες εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο. Εδώ και 2 χρόνια εξεγερμένοι φοιτητές σε όλη την Σερβία περνούν στην επόμενη φάση του αγώνα τους για συστημική αλλαγή, ανακοινώνοντας την κάθοδο στην πολιτική. Το έναυσμα δόθηκε με την πολυαναμενόμενη επίσημη προκήρυξη των πρόωρων βουλευτικών εκλογών από τον απερχόμενο πρόεδρο Αλεξάνδρ Βούτσιτς και έπειτα από 492 ημέρες συνεχούς μαζικής πολιτικής ανυπακοής ορίστηκαν για τις 25 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν, αυτό που ξεκίνησε ως εξέγερση αλληλεγγύης και αποκλεισμός πανεπιστημίων σε ολόκληρη την χώρα έχει εξελιχθεί σήμερα στο ισχυρότερο πολιτικό κίνημα στη Σερβία. Χωρίς να χάσουν χρόνο, λοιπόν, δήλωσαν παρόντες στην κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση με δικό τους ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο φέρει την ονομασία «Φοιτητική λίστα, οι φοιτητές νικούν» και η κατάρτισή της αποτελεί προϊόν διαδικασιών άμεσης δημοκρατίας. Οι υποψήφοι διευκρίνησαν θα είναι πρόσωπα χωρίς προηγούμενη πολιτική ή κομματική δραστηριότητα που αντίκειται στα κριτήρια του κινήματος. Ανακοινώθηκαν τα πρωτονόματα που δεν είναι μόνο ακαδημαϊκοί αλλά και φοιτητές. Και όλα αυτά γίνονται μετά από την πολύ νεκρή τραγωδία από την κατάρρευση στεγάστρου που έπεσε στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ το Νοέμβριο του 2024 στη Σερβία. Δεν σταμάτησαν μέχρι και τώρα οι φοιτητές να διαμαρτύρονται για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτά λοιπόν έχουν βγει και αφήσεις των κινημάτων κλπ. Τι να πούμε, μακάρι σε όλο τον κόσμο το δίκαιο να επικρατεί και γρήγορες λύσεις ανθρώπινες χωρίς να αποφεύγει κανείς τις ευθύνες να αποδίδονται κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, με αποζημιώσεις τις οποίες πάρα πολλοί άνθρωποι τις χρειάζονται για πολλούς και διάφορους λόγους, και ας μην είναι αυτός ο κύριος λόγος κάποιων ανθρώπων να αντιστέκονται, δηλαδή το οικονομικό. Παρόλα αυτά, οι αποζημιώσεις πάντα είναι αυτές οι οποίες δείχνουν σεβασμό από το κράτος απέναντι στη μνήμη των ανθρώπων που χάνονται από κάποια δυστυχήματα τα οποία κανείς μπορεί να μην έχει προβλέψει. Και εδώ πάμε στην Αφροδίτη Μάνου.

Συγκινούμαστε πάντα όταν θυμόμαστε και όταν μοιραζόμαστε τραγούδια με τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και τους σκεφτόμαστε και τους αγαπάμε πολύ, και τους Έλληνες που γνωρίσαμε και στην Ελλάδα που ήρθαν από το εξωτερικό και προσπαθούν να προσαρμοστούν. Τους στέλνουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας και σε όλους τους καλούς ανθρώπους της γης, ως μετανάστες, οι οποίοι δεν δημιουργούν προβλήματα στις κοινωνίες που πηγαίνουν, ίσα ίσα συνεισφέρουν στην οικονομία των κρατών. Κάπως έτσι έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσω. Έχουμε 10 λεπτά πριν από τη μία, 2-3 τραγούδια, αμέσως μετά Κέλλη Εμμανουηλίδου στην παρέα. Ήταν συντροφιά σας ο Βασίλης Πανουμπάκης και λέω ήταν, γιατί σκοπεύω κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. Έτσι όπως σας βρήκα και από την αρχή της εκπομπής, με μια καλημέρα φτάσαμε στο καλό μεσημέρι. Ελπίζω να περάσετε καλά και σήμερα. Αύριο πάλι στις 10 το πρωί θα συναντηθούμε. Έως τότε, πολλές ωραίες εκπομπές, υπέροχη μουσική και πολλές ειδήσεις στο cosmosnews.gr. Να είσαστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό μεσημεράκι. Σε λίγο κοντά μας η Κέλλη Εμμανουηλίδου.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέ βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι, τα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
6: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
7: Μια ολοκένουργια παράσταση.

0: Ρέτσι, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύχοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Σέρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.

Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκει η Δευτέρα? Παιδιά, σοβάρεψε ο Σεπτέμβρης. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, και σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι το καλοκαίρι μπήκε οριστικά στο σιρτάρι και η καθημερινότητα επέστρεψε για τα καλά. Θέλω να μου πείτε πού σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, στο σπίτι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, με επισκέφτηκε η ίωση. Και όσο και αν της έκλεινα την πόρτα, της έλεγα όχι, δεν θέλω, δεν θα μπούμε σε σχέση, εκείνη επέμενε και τελικά την έφαγα. Οπότε αν σημερινή μέρα σας βρίσκει και εσάς στο σπίτι με πυρετό, συνάχη, μπούκωμα ή απλώς με διάθεση μη μου μιλάτε σήμερα, είμαστε εδώ για να κάνουμε και αυτό το μεσημέρι σας λίγο πιο όμορφο, λίγο πιο ανάλαφρο και σίγουρα με πολύ καλύτερη διάθεση. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Εμμανουηλίδου, είμαστε μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι, εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93, ένα δίωρο με μουσική, νέα, όμορφη, στιγμές, μικρές ιστορίες και φυσικά όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε. Αν και με ίωση, πάμε να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα μας όπως της αξίζει, με μουσική που αγαπάμε. Ξεκινάμε, Δήμητρα Γαλάνη, και πες μου μια λέξη.

και είναι Δευτέρα. Έχουμε πει ότι Δευτέρα είναι πάντα μία καινούργια ευκαιρία, μία μικρή επανακίνηση. Μία αφορμή να βάλουμε έναν στόχο, να ξεκινήσουμε κάτι από την αρχή ή απλώς να πούμε αυτή την εβδομάδα θα το πάω λίγο διαφορετικά. Και επειδή ο Σεπτέμβρης είναι έτσι και αλλιώς μήνας νέων αρχών, στόχων, αποφάσεων, νομίζω πως σήμερα έχω να σας προτείνω έναν πολύ σημαντικό στόχο. Στόχος λοιπόν Σεπτεμβρίου, να μην ξαναρρωστήσουμε. Ναι ρε παιδιά, δηλαδή ακόμα δεν μπήκε καλημέρα. Γιατί και εγώ προσωπικά τον πρώτο στόχο του μήνα τον επισκέφτηκα με τη μία. Με επισκέφτηκε και εγκαταστάθηκε κιόλας και δεν λέει να φύγει. Από μεριάς μου θα προσπαθήσω να κρατήσω αυτό το διώρο όσο το δυνατόν πιο θετικό γίνεται. Γιατί στόχος δεν είναι μόνο τα περισσότερα, αλλά είναι να είμαστε καλά εμείς. Κώστας Μαραβέγιας, δεν ζητάω πολλά, γιατί πραγματικά δεν ζητάω πολλά. Να μην ξαναρρωστήσουμε. η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή για όποιον από εσάς θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και εμείς να το διαβάσουμε στον αέρα.

Ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Και φυσικά για την καθημερινή σας ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, cosmosnews.gr. Για ό,τι αφορά τις μουσικές επιτυχίες, τους παραγωγούς, το τι ετοιμάζουμε εμείς εδώ στο σταθμό cosmosradio.gr και για τους λάτρεις της ξένης μουσικής cosmosradio.eu. Και μιας και την Παρασκευή είχαμε τον αγιασμό, σήμερα είναι η πρώτη κανονική μέρα, η πρώτη κανονική Δευτέρα μάλλον, μετά από τις διακοπές. Οι τσάντες ετοιμάστηκαν, τα καινούργια τετράδια μπήκαν στις τσάντες και από σήμερα ξεκινάμε κανονικά. Για κάποια παιδάκια είναι η πρώτη τους μέρα στο σχολείο, για άλλα είναι η επιστροφή σε γνώριμες αίθουσες, γνώριμους φίλους αλλά και δασκάλους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε παιδί υπάρχει ένας γονιός που από σήμερα ξαναμπαίνει και αυτό σε πρόγραμμα. Ξυπνητήρια, πρωινό, σήκω να ντυθείς, που είναι η τσάντα κτλ. Και κάπως έτσι από σήμερα το καλοκαίρι παραδίδεται και επίσημα, παραδίδει μάλλον και επίσημα, τη σκυτάλη στην καθημερινότητα. Αλλά θέλω να κρατήσουμε την ανεμελιά του καλοκαιριού μαζί μας. Γιατί σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα και υποχρεώσεις, είναι φιλίες, γέλια στα διαλύματα, καινούργιες εμπειρίες, μικρές αγωνίες, μεγάλα όνειρα, αναμνήσεις. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε όλα τα παιδιά και καλή δύναμη στους γονείς. Θέλω να σας ενημερώσω ότι πλέον έχουμε και Instagram. Μπορείτε να μας βρείτε Cosmos93FM Σέρες. Εγώ θα σας πάω στα Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νίνο Μαζάνη, αγαπημένη πλέον τραγουδίστρια. Είναι εντάξει μαζί μου.

Σήμερα λοιπόν, ξέρετε, η δική μου εκπομπή είναι καθαρά ψυχαγωγική, αλλά θέλω να αναφερθούμε και σε αυτό. Σήμερα λοιπόν είναι μια δύσκολη μέρα για πολλούς ανθρώπους. Είναι το μεγάλο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Και όσο και αν μια εκπομπή σαν τη δική μου είναι εδώ για να μας κρατάει συντροφιά, να ακούμε μουσική, να περνάμε όμορφα, υπάρχουν και κάποιες στιγμές που η επικαιρότητα σε κάνει να σταθείς λίγο. Γιατί σήμερα δεν είναι απλώς μια είδηση, είναι ένας άνθρωπος που φεύγει και άνθρωποι που μένουν πίσω. Επίσης ο Μαζονάκης νομίζω πως υπήρξε σταθμός πολλών εφήβων, συνόδευσε την εφηβεία πάρα πολλών ανθρώπων. Ήταν εκεί στα πρώτα μας πάρτι, στους πρώτους έρωτες, στους πόνους, στους χωρισμούς, στις νύχτες που γυρίζαμε σπίτι και βάζαμε ένα τραγούδι λίγο πιο δυνατά, γιατί κάπως μας καταλάβαινε. Συνόδευε τον έρωτα, τον πόνο, την καψούρα, τις απογοητεύσεις, τις παρέες, τα ξενύχτια, και αυτό είναι ίσως το μεγάλο αποτύπωμα ενός καλλιτέχνη. Να συνδέει τη φωνή του με τη δική του ζωή. Να ακούς μετά από χρόνια ένα τραγούδι και ξαφνικά να θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν, ποιον αγαπούσες, ποιον έχασες, ποιος σε πλήγωσε. Αλλά πιο πολύ θέλω να σταθούμε σε κάτι άλλο. Δεν θέλω να ξεχνάτε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να τους παίρνετε ένα τηλέφωνο, να τους λέτε μια καλημέρα, να τους αφιερώνετε ένα τραγούδι, γιατί όχι. Δεν περιμένουμε να φύγει ο άνθρωπος για να πούμε «Α, τι κρίμα». Μην αφήνετε πράγματα για αύριο, γιατί συνήθως δεν λέγονται ποτέ.

0: δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερο τραγούδι για να σας πάω σε διαφημίσεις. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν για σήμερα, να γνωρίσετε τους χορηγούς μας και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους
1: 93. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
5: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
4: Πρωτοπορία στη σκέψη.
5: Πρωτοπορία στα όνειρα.
4: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ.

0: και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κι εσύ.
1: Και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στιγμή για σήμερα. Είμαι και εγώ λίγο ρωστούλα και είμαι και λίγο πιο ευαίσθητη, αλλά να σας πω, δεν είναι τόσο το τραγούδι, αλλά η αφιέρωση που κρύβεται από πίσω. Η κυρία Μαρία λοιπόν αφιερώνει στην αδερφή της την Άννα το τραγούδι των Σταβέντο για σένα. Και ξέρετε κάτι, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις δύο αδέρφια μετά από χρόνια να παραμένουν αγαπημένα, δεμένα και να βρίσκουν ακόμα αφορμές να λένε ο ένας τον άλλον σε αγαπώ. Γιατί τα αδέρφια μεγαλώνουν μαζί, περνούν τόσα πράγματα, μπορεί να διαφωνήσουν, να απομακρυνθούν για λίγο, να αλλάξει η ζωή τους, αλλά υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση. Οπότε κυρία Μαρία, αυτή η αφιέρωση στην αδερφή σας, την Κυριάννα, είναι από εκείνες τις μικρές όμορφες στιγμές που μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε τους ανθρώπους δίπλα μας.

αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω αυτό το τραγούδι. Κυρία Μαρία, ελπίζω να το απολαύσατε το ίδιο και η κυρία Άννα. Πάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου να πούμε και χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στο Σταύρο, Σταυριανό, Σταύρακα, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Λοιπόν, φίλοι μου, είπα να το παλέψω σήμερα γιατί πραγματικά μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ η παρέα σας και δεν ήθελα να σας αφήσω έτσι. Όμως, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, όλο αυτό με έπιασε τα ξημερώματα με 39 πυρετό και είμαι από το βράδυ, είμαι όλο το βράδυ άϊπνη. Οπότε νομίζω πως σήμερα πρέπει να ακούσω και εγώ τη δική μου συμβουλή και να φροντίσω λίγο τον εαυτό μου, γιατί τελικά όσο και αν θέλουμε να είμαστε εκεί για όλους, υπάρχει κάτι που πρέπει να θυμόμαστε και θέλω να το θυμάστε κι εσείς. Αν δεν αγαπήσεις και δεν φροντίσεις εσύ τον εαυτό σου, δύσκολα να περιμένεις από τους άλλους να το κάνουν. Γι' αυτό θα σας χαιρετήσω νωρίτερα, θα σας χαιρετήσω τώρα, θα πάω να ξεκουραστώ και να δώσω στον οργανισμό μου λίγο χρόνο να συνέρθει. Πριν φύγω όμως, θα ήθελα να σας αφιερώσω ένα τραγούδι όπως κάνω άλλωστε κάθε φορά. Και φυσικά δεν σας λέω αντίο, γιατί το ραντεβού μας για αύριο ισχύει κανονικά. Θα είμαι στην παρέα σας. Δεν ξέρω αν θα είμαι live από το στούντιο ή όχι. Παρ' όλα αυτά, μία με τρεις, αύριο θα είμαι εδώ και ελπίζω καλύτερα. Θα σας αφιερώσω Γκάτσιο Ντίλο, εσύ μου χάραξες πορεία. Πάμε να το ακούσουμε και να επιστρέψουμε για να σας χαιρετήσω.

Εγώ μπορεί να φύγω, αλλά εσείς μπορείτε να μας βρείτε πλέον και στο Instagram Cosmos93FM Seres. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατάτε παρέα κάθε φορά. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να ακούτε τα σημάδια του και να μην φοβάστε να πατήσετε λίγο παύση όταν το χρειάζεστε. Εγώ θα πάω να ξεκουραστώ, η φωνή μου δεν βγαίνει. Αύριο Θεού θέλοντος θα είμαι εδώ 1-3 το μεσημέρι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την Όπη Πόλη των Σερών. Μέχρι τότε να είστε καλά, να χαμογελάτε όσο μπορείτε, όσο κόντρα κι αν μας πάει αυτή η ζωή, και να κρατάτε κοντά σας τους ανθρώπους που σας κάνουν καλό. Σας αφήνω με μια μεγάλη αγκαλιά, καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια ό,τι κι αν κάνετε, ραντεβού αύριο. Αύριο, Αλκίνος Ιωνίδης, θα είμαι κοντά σου. Από εμένα, φίλια πολλά.

0: ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκι με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σποδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία του στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Το μεσημέρι στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Κοσμοσυρωή στη Λαϊκή Αγρυπνία. Ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκότητα στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ. Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία, δήλωσε η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή. Κάτι που προμηνεί οι μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμω σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
9: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
8: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
9: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
10: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
11: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
10: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
11: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
10: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
11: Το παιδί,
10: μαζί με τη γιαγιά.
11: Καλά θα πάει αυτό.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
11: Τιμές θαύμα για όλους.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
14: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

0: Τρόνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφη, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος το έπακρο, τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
1: Κόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Κονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Κονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousrs.gr.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίνου Νάι δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπαντζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Deportivo La Coruña με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο, 6 μέλη του staff διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
2: Κόσμος στους 93.

απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger, πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
5: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
4: Πρωτοπορία στη σκέψη.
5: Πρωτοπορία στα όνειρα.
4: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με φόντο τη δήλωσή του ότι κατά την άποψή του το επίδομα ανεργίας θα έπρεπε να αξιολογηθεί από το μηδέν και να μην χορηγείται για περισσότερους από 2 μήνες, με τα χρήματα να κατευθύνονται στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Μαζονάκη, αντιμέτωπη ακόμη και με ισόβια οι γιατροί. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο.

0: έκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.694 μονάδες. Αύξηση πάνω από 5% καταγράφει σήμερα η τιμή χονδρικής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην αγορά του Άμστερνταμ, φτάνοντας στα 83,75 ευρώ τη μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας στη Χαμίς Μουστάιτ με τη χρήση δεκάδων βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελας κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέρ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μια ολοκένουργια παράσταση με θεότρελη κωμωδία. Το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς στη μικρή σκηνή. Μία παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
4: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Κάντζα.
3: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,18. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
4: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα. Μόνο 3,65 και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
3: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
4: Το παιδί
3: μαζί με τη γιαγιά.
4: Καλά θα πάει αυτό.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίνου Νάι δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπαντζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Ντουν Χάισελχαρτ της Deportivo La Coruña με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο, 6 μέλη του staff διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
8: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω όμως χαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βέβαια!

0: κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δική μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φρωτισμένα.
1: Όπως το αγόρι μου.
0: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
1: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
0: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
2: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
2: Ποιότητα σε κάθε κουκιά.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελας κουτί 4x500ml, 3,99. Εξελ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό

0: Σερβίς και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, πλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
2: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία, την πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Κλασική πευκόφυτη έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Λίχδη και στις Φλόγες στη Χαλκιδική. Δύσκολη εξίσωση, ακόμη και με τα νέα υψηλότερα όρια τιμών που θέτει το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αναμένεται να αποδειχθεί η υπόθεση της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης στις περιοχές που συγκεντρώνουν αρκετά ακίνητα μεγάλης ηλικίας και σχετικά προσιτού κόστους έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας κάθε νέο κύκλο του προγράμματος όλο και πιο απαιτητικό σε κεφάλαια. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Επέκτηνε τον συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορύδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα. Πρόσκρουση πλοίου στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφίνας. Αποβιβάστηκαν οι 627 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά Βόρειο 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
11: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι

0: στον πολιτισμό με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Αγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Slapping and Leaven.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
7: Και μαζί, η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
6: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
7: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65 και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
6: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
7: Το παιδί
6: μαζί με τη γιαγιά.
7: Καλά θα πάει αυτό.
6: Supermarket Kansas.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα!
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
14: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίνου Νάι δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπαντζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Deportivo La Coruña με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο, 6 μέλη του σταφ διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
15: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σιγάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασκροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια παπρικάς. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή.

0: τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά. 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρικαλάρτα, Καλαμάτα.
6: Κόσμος στους 93.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Γεια σας. Θέλω όμως χαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο,
11: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
10: Όπως το αγόρι μου.
11: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
10: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
11: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
12: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
13: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
12: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, ακούμε την καρδιά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίνου Νάι δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπαντζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Deportivo La Coruña με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο 6 μέλη του ΣΤΑΦ διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

παραλείψτε. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 94,6.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210 23210. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Δασική πευκόφυτη έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Λίχθη και στις Φλόγες στη Χαλκιδική. Δύσκολη εξίσωση, ακόμη και με τα νέα υψηλότερα όρια τιμών που θέτει το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, αναμένεται να αποδειχθεί η υπόθεση της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης στις περιοχές που συγκεντρώνουν αρκετά ακίνητα μεγάλης ηλικίας και σχετικά προσιτού κόστους έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας κάθε νέο κύκλο του προγράμματος όλο και πιο απαιτητικό σε κεφάλαια. Το 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Επέκτηνε τον συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορύδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα. Πρόσκρουση πλοίου στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφίνας. Αποβιβάστηκαν οι 627 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση.
9: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω όμως χαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: κι αέρας φωτιά. Με στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίνου Νάι δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπαντζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου. Ισπανικό ρεπόρτερ.

0: Συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Δεπορτίβο Λα Κορούνια με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο 6 μέλη του σταφ διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
1: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
2: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
3: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
4: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Κάντζα.
3: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
4: Βέρο, μαλακτικό ρούχο.

0: 3 λίτρα μόνο 3,65 και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
1: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
0: Το παιδί
1: μαζί με τη γιαγιά.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Supermarket Kansas.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κοσμός του 93.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φάκελο κύκλο που χτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Λδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

κόσμος στους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

απλή. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.